Και εσένας. Είναι και η Fog Not 3AM. Να μείνε εκεί, far away, far away. Μείνε εκεί.